Να Γερμανού Ματίου Βεϊσαχλεκάν. Κασλάναν του τσεγάνο να κάποιες αλαμάνς αχούν τσιπίτνε ασκά λούς δε Κρίστο βολούμε ούνο. Κουαλκέρ τέμα σύτον ανάχ. Νιέσεν έρμανο γατσουακανού ασκά γέτο ούν αλαμάνς τσιπίτνε λούς δε Κρίστο. Ατον αλ στέμα ήλ αουαλ γέτο σούλε τσεμαβέλ τρομπέτε σύτον αλή. Γιτό χούνσα η Σαλαμάνσα, τσιγάνα, ασκαγιέτ νουέβα βίδα, κουαλκέρ τέμε, σι τον αλαχαρμάνο δίλα. Νιέ συνερμάνο, χατσουά κανό, γιατό χούνα αλαμάνσα, τσιμπίνε νουέβα βίδα, γιατό χιστέμα ήλια, λισπέ, σι τον αλμούνκο, πιτιλά. Γιουγουέλ γιο σερμάνο, Ματέο, ασκαγιούγα μενσάγε, μασέκο λέμνα, βαϊαϊούν. Η άντα χεσκόνο, άρθρο αλμπομ, ασκα μπέισαχ λεκάν, τσιγάν καουίλε κουσίν, γιατό χούνε βασχαϊουμπάλ, ασκαγιέτο χενιμάλι τίλα. Handa gai segin sintonia en Radio Carisma aska bai saklekan Chihuahua un kawile kursin Komam nizkale yetok aske yetun kual jueves